τη αστραφτερή διαφάνεια που περιέχει ένα ειδίποτο λουμπινί και στο χείλος του ποτηριού είναι στερεωμένη μισή λεπτά το κάλυμα.